φωτιές να βρούμε δρόμο. Έξω από σύνορα και νόμο. Η εκλειψή είναι κοντά και θα τη δείτε. Τα γεμίσουμε με μπαρούτι το χρόνο. Αν αποσφύγουν οι σιλήνες δεν αλλάξει. Βασόμαστε στα φετικά μας όνειρα με πέτρες στις τσέπες. Κι αυτό νιώθω μη ρωτάς. Είναι νύχτες και μέρες που τις νιώθω. Σαν αίμα στις φλέ.